Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1910 γεννήθηκε ο Colonel Tom Parker, ο μάνατζερ δηλαδή του Elvis Presley. Επίσης το 1965 οι Birds ήταν στην κορφή του αμερικανικού τσάρτ με μια διασκευή του Mr. Tambourine Man του Bob Dylan. Ακόμα το 1976 οι Roxy Music διέλυσαν για πρώτη φορά. Και τέλος σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο Βρετανός συνθέτης και τραγουδιστής George Fain, τον οποίον και ακούμε στο θρυλικό πλέον τραγούδι «Έσο Μπέσο». Από το άλμπουμ «Rhythm Blues of the Flamingo» που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1964 η εταιρεία Columbia.

0: Κλικ FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Game. Nandom.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 26 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1910 γεννήθηκε ο Colonel Tom Parker, ο μάνατζερ δηλαδή του Elvis Presley. Επίσης το 1965 οι Birds ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με μια διασκευή του Mr. Tambourine Man του Bob Dylan. Ακόμα το 1976 οι Roxy Music διέλυσαν για πρώτη φορά. Και τέλος σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε ο Βρετανός συνθέτης και τραγουδιστής Georgie Fame, τον οποίον και ακούμε στο θρυλικό πλέον τραγούδι «Έσο Μπέσο». Από το άλμπουμ «Rhythm Blues of the Flamingo» που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1964 η εταιρεία Columbia.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
2: Hello, that's me. Leave your message and I'll call you back.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Έχεις κάτι να πεις. Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις?
1: Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8:30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: 93. Είναι 9.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Μεγάλη γάτα ο David Guetta σου λέει καλοκαίρι είναι, για να διασκευάσουμε ένα ρέγγε τραγούδι. Έτσι λοιπόν έκανε σύμπραξη με τον Βραζιλιάνο DJ Alok και διασκεύασαν το Rana Rana River, τον Stick Figure από το 2019. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω, να περνάτε όμορφα. Σίγουρα μαζί θα περάσουμε ακόμα πιο ωραία και θα ακούσουμε τα τραγούδια που αγαπάμε, καινούργια αλλά και παλιότερα, και θα είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την πιο όμορφη παρέα σας. Καλή ακρόαση.

Θα μπορούσε να ήταν ο πατέρας της. Αλλά η συνεργασία είναι πάρα πολύ καλή, δεν νομίζετε? Ολίβια Ροντρίγκο μαζί με τον Ρόμπερτ Σμιθ, τον Cure. What's wrong with me? Αλλά ακόμα και αν κάποια πράγματα πηγαίνουν λάθος, στο τέλος με κάποιο μαγικό τρόπο γίνεται πάντα το σωστό. Για το καλοκαίρι το έβγαλε αυτό το τραγούδι η Charlie XCX. Spring Summer 26.

Ευχαριστώ Ροκάκι από τον Τζον Μαρ που είναι 62 χρονών πλέον. Και ποτέ μην πετάτε παλιά σεντόνια. Γενικά εμείς είμαστε της λογικής να μην πετιέτε τίποτα και να αξιοποιούνται όλα με τον καλύτερο τρόπο. Τα σεντόνια λοιπόν που δεν χρειάζεστε πια μπορούν να γίνουν υφασμάτινες τσάντες για ψώνια μετά από την κατάλληλη επεξεργασία ή στρωματάκια για τα κατοικίδια σας. Καθόλου κακό και αυτό, φαντασία να έχει κανείς και ένα αντικείμενο μπορεί να αποκτήσει μια ευκαιρία για δεύτερη ζωή. Mai Tai από την Ολλανδία και από τα θρηλυκά 80's.

Ένα συγκρότημα μας έρχεται από το Sydney της Αυστραλίας, Mel Blue, Wake Up Call. Και για 24η φορά στην καριέρα του, ο Paul McCartney καταφέρει να φτάσει στην κορυφή των charts του Ηνωμένου Βασιλείου με το νέο του άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane. Dungeon Lane ήταν ο δρόμος όπου μεγάλωσε ο McCartney μαζί με τον παιδικό του φίλο και αργότερα Beatle, τον Ringo Starr. Ο McCartney λοιπόν κυκλοφόρησε ένα πάρα πολύ φροντισμένο και ποιοτικότατο άλμπουμ που τα πήγε πάρα πολύ καλά και στα charts και πάρα πολύ μας χαροποιεί αυτό. 83 χρονών πλέον ο McCartney και παραμένει δημιουργικότατος. Το Ripples in the Pond θα μας πάει σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλαντή ζωή σου.
3: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδυμα.

One Republic, give me something. Και μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και συνεχίζουμε με τους Miami Horror. Don't leave me in the sunshine. Απαπαπαπα, ο ήλιος του καλοκαιριού είναι το κάτι άλλο. Υπέροχος αλλά και επικίνδυνος.

Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο αισιόδοξο τραγούδι από αυτό. Αφήστε στην άκρη τις μαύρες σκέψεις και κρατήστε μόνο τα απλά καθημερινά πράγματα. Ακόμα και όταν ο ήλιος ανατέλει, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο για να φτιάξει τη διάθεση σε όλους μας. Steve Miller Band από το 1975, το υπέροχο Serenade, και πολλά από τα τραγούδια που ακούγαμε στην εφηβεία μπορούν να ξυπνήσουν έντονα συναισθήματα, και όμως υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Οι έφηβοι από τα 15 μέχρι τα 18 αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα και με τους ίδιους ρυθμούς αναπτύσσεται και ο εγκέφαλος. Όταν λοιπόν ο εγκέφαλος αναπτύσσεται με τέτοιους ρυθμούς, αποθηκεύονται και πολύ πιο έντονα οι μνήμες από εκείνη την εποχή, από την εποχή της εφηβείας. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν αποθηκεύονται πολύ πιο έντονα μνήμες, είτε από θετικά γεγονότα είτε από αρνητικά. Φυσικά και κρατάμε τις θετικές αναμνήσεις, και κάτι τέτοιο όμορφο θα θυμίσει σε αρκετούς και το κομμάτι που θα μας πάει πίσω στο 1982. Alla Parsons Project και Eye in the Sky.

Ο Αμερικανός Steven Lee Brenner, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Thundercat, μουσικός, τραγουδιστής, παραγωγός δίσκων, συνθέτης, μπασίστας, όλα αυτά. Με καταγωγή από το Los Angeles, έβγαλε και νέο άλμπουμ φέτος, πάρα πολύ καλό, αν και υποτιμημένο. Αλλά εσείς που ακούτε ποιοτική μουσική, σίγουρα το έχετε εκτιμήσει. Πάμε σε διάλειμμα με την Ισλανδοκινέζα Λέβη, Mad Woman. Όλοι λίγο πολύ μια τρέλα την έχουμε. Έτσι ακριβώς θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: η ώρα στον Click 93 είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Ακρόπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

James Smith, Rain on Me, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Ωραίο τραγούδι. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και αυτή είναι η Maroon 5 στο All Night. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα.

Yes, Boone. Κάποια σχέση με τον Benson Boone. Δεν νομίζω, συνωνυμία πρέπει να είναι. Και μία από τις σπουδαιότερες ελληνικές ταινίες των τελευταίων χρόνων μπήκε στο Netflix από τις 15 Μαρτίου. Δραματική ταινία που συγκέντρωσε ήδη 10 βραβεία Ήρης. Ήταν μάλιστα και η επίσημη συμμετοχή της Ελλάδας για τα περσινά Όσκαρ. Πίσω από τις θυμονιές αξίζει να τη δείτε. Και ο Purple Disco Machine διασκεύασε πέρσι την κλασική επιτυχία των Hertz, Wonderful Life.

χορεύεται πάρα πολύ στα κλαμπάκια αυτή την περίοδο. Topic μαζί με Νίκο Σάντος, Buddy. Και πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα με τη συνεργασία BB Rexa με τους Βρετανούς Faithless. Θα θυμάστε τους Faithless στις αρχές δεκαετίας του 2000 αλλά και λίγο πιο πριν με το Insomnia. Η συνεργασία τους έχει τον τίτλο New Religion και θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ της BB Rexa με τίτλο Dirty Blonde. Και ναι, πράγματι ακούγεται το Insomnia από κάτω, αλλά έχει ενσωματώσει και δικά της στοιχεία η BB Rexa.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια.

0: παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Κάπως έτσι ξεκίνησε η καριέρα της Αντέλ από το 2008, Chasing Pavements. Αυτή την υπέροχη φωνή που πρωτογνωρίσαμε τότε και που ήταν μόλις 19 ετών. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα, τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Από τα αγαπημένα μας αυτό τον καιρό, Έλα Λάγκλεϊ, Choosing Texas.

Morgan Wallen, I Love Somebody, νούμερο 1 όχι μόνο στα country αλλά και στα hot 100 της Αμερικής. Ένα υπέροχο τραγούδι, πραγματικά λατρεύουμε. Και πίσω στο χρόνο 1987 από το Tango in the Night των Fleetwood Mac, Big Love.

Μάικλ Ντι Φρανσέσκο, ο Αυστραλός καλλιτέχνης που έχει ιδρύσει αυτό το project, The Touch Sensitive, Maze in My Mind. Και πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, Jamiroquai, βρετανικό jazz funk και acid jazz σχήμα. Η Jamiroquai, δηλαδή ο JK και το συγκρότημά του, είχαν εμφανιστεί και στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Athens Release Festival. Κυριακή ήταν, αν θυμάμαι καλά, και ήμασταν εκεί 17 Ιουνίου του 18. Στην πλατεία νερού είχαν εμφανιστεί. Και εμείς πήγαμε εκεί με παιδιλάκι αντί να φορέσουμε αθλητικά και συνέχεια χορεύαμε. Τώρα το πώς γυρίσαμε πίσω, μην το ψάχνετε καθόλου. Blow Your Mind, Jamiroquai. Και αυτό ήταν για σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Τα ξαναλέμε αύριο. Να είστε όλοι εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 22420 69.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

εδώ και σήμερα, εδώ και αυτή την εβδομάδα, τελευταίες μέρες του Ιούνιου. Καλώς όρισες εδώ. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάνε και τα σχέδια περισσότερο για διακοπές, για παρέες, για να νιώσεις λίγο περισσότερο την ηρεμία του καλοκαιριού. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει και σήμερα εδώ και αύριο εδώ αυτή την ώρα. Καλώς ορίσατε. Να, εδώ εμείς δεν κάνουμε πολλά. Ωραία μουσική, παλιά και καινούρια, ονειρευόμαστε και ταξιδεύουμε.

προσπαθώ από αυτά που μου λέτε εσείς οι ακροατές να καταλάβω τι γίνεται ακριβώς με τους λαγοκέφαλους για να σας το μεταφέρω. Δεν τα έχω καταφέρει, να σας πω κάτι σίγουρο. Πρόκειται για ένα ψάρι λαθρομετανάστη. Μας ερχόντουσαν οι υπόλοιποι λαθρομετανάστες. Έχουμε και τα ψάρια λαθρομετανάστες. Ένα ψάρι το οποίο υπήρχε στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία χρόνια. Μας έχει έρθει από τα νότια κάτω, τα πιο ζεστά. Τις πιο ζεστές θάλασσες. Τώρα φέτος είναι ιδιαίτερο το πρόβλημα, μεγαλύτερο. Ο ένας μου λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ένας ειδικός τέλος πάντων. Ένας άλλος μου λέει ότι έχουμε πάνω από 200 περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με δαγκώματα, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Επίσης μου είπανε ότι ο λαγοκέφαλος είναι η τροφή του καρχαρία, γι' αυτό βλέπουμε και καρχαρίες πιο συχνά στις ελληνικές θάλασσες φέτος. Εσείς δεν χρειάζεται να πηγαίνετε να το χαϊδεύετε, ούτε να παίζετε μαζί του όπως κάτι βίντεο είδα τις προηγούμενες μέρες. Από μακριά και αγαπημένοι. Άμα δείτε λαγοκέφαλο, σιγά σιγά στρίβετε, πηγαίνετε λίγο πιο μακριά. Δαγκώνει γερά, δεν παθαίνετε κάτι ιδιαίτερο, αλλά δαγκώνει γερά. Κάνει

νευριάζω μερικές φορές διαβάζοντας διάφορα δημοσιεύματα που προσπαθούν να σου περάσουν κάτι και επαναλαμβάνονται μάλιστα με τον ίδιο ή διαφορετικό τρόπο. Διαβάζω εδώ: μετακόμισε σε σπίτι 9 τετραγωνικών στο Παρίσι, εκεί είναι πανάκριβα έτσι κι αλλιώς τα ενίκια. Μετακόμισε με τη λογική ότι σε λίγους μήνες θα πάει σε ένα άλλο σπίτι. Και τελικά δεν θέλει να φύγει από εκεί. Δεν χρειάζομαι, λέει, κάτι μεγαλύτερο. Μια νεαρή συγγραφέας που μετακόμισε σε διαμέρισμα 9 τετραγωνικών στο Παρίσι και ανακάλυψε το όφελος που άλλαξε τη ζωή της. Δηλαδή, οι άλλοι μπορεί να αγοράζουν και να διεκδικούν μια καλύτερη ζωή με 10, 14 και 24 σπίτια. Εσύ μπορείς να πηγαίνεις και να μένεις σε σπίτι 9 τετραγωνικών και πολύ σου είναι. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, οι διαφημίσεις. Και επιστρέφω εδώ με τέτοιες διαφημίσεις, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνε εδώ. Με βρίσκεις στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok για επικοινωνία. Στα social media Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Ο Good Job Nicky και οι ερωτήσεις του. Questions. Δεύτερο ημίωρο μαζί. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κόσμος και Τραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, θυμίσου, και σήμερα εδώ για ακόμα μια μισή ώρα, αλλά και αύριο την ίδια ώρα εδώ. Καλοκαίρι. Έτσι πάει αυτό από εδώ και μπρος. Έτσι πάει και με μας, εδώ με τη μουσική μας. Καλώς ορίσατε. Summer Girl, Jamiroquai. Χαιρετισμού στην Ελισάβετ.

σας έλεγα πριν το διάλειμμα για τις διαφημίσεις για μια νεαρή γυναίκα συγγραφέα στο Παρίσι, η οποία ήθελε να κάνει μετακόμιση. Έφυγε από το σπίτι της. Για λίγο καιρό πήγε να μετακομίσει σε ένα τύπου σπίτι δωμάτιο 9 τετραγωνικών. Αλλά τελικά έμεινε εκεί γιατί λέει της άρεσε. Γιατί ήταν το μικρό σπίτι που την έκανε να ζήσει περισσότερο. Εγώ ξέρω για το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Εν πάση περιπτώσει, περισσότερη ζωή λέει με λιγότερα τετραγωνικά. Αυτό το λίγο που προσπαθούν να σου περάσουν ότι αξίζεις. Ενώ οι άλλοι έχουν σπιταρώνες 10 και 20 σπίτια. Τέλος πάντων, και διαβάζω εδώ ότι ο λόγος ήταν ότι πλήρωνε κάτι λιγότερο από 600 ευρώ. Για τα 9 τετραγωνικά. Εντάξει, έτσι είναι στο Παρίσι. Το ξέρουμε αυτό από παλιά. Αλλά με 9 τετραγωνικά έχει αρχίσει και με πιάνει έτσι, πνίγομαι λιγάκι όταν τα

Ο Μάικλ Τζόρνταν λέει, κάνει τη ζωή που ενηρευόμαστε και αυτόν τον καιρό βρίσκεται σε ελληνικά νησιά, από νησί σε νησί. Ποιος θα κάνει τη ζωή αυτή, εγώ και εσύ, που περιμένουμε υποσχέσεις από κάποιον που υποσχέθεται ότι, ας πούμε, θα σου δίνει δωρεάν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Μάικλ Τζόρνταν δεν έχει τέτοιες ανάγκες. Και εντωμεταξύ, αυτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Ελλάδα να ήταν και συχνά όπως είναι σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, ας πούμε, όπως Γερμανία, όπως Αγγλία, Γαλλία, δεν ξέρω κι εγώ τι, μία φορά την ώρα, μία φορά το ημίωρο. Τι να πεις, και καμία και συνέπεια, κιόλας. Περιμένεις να περάσεις το 1 τέταρτο και περνάει στα 3 τέταρτα. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω εδώ για άλλη μια ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 12. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κωνστασιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

κάποιες φορές που έρχονται καλεσμένοι σπίτι, μεταξύ των άλλων που μαγειρεύω, τους κάνω και τηγανιτές πατάτες, πανεύκολο. Αλλά είναι μαγεία, είναι κάτι ξεχωριστό αυτό που τους φτιάχνω. Έτσι έχει ειδική συνταγή, με ρωτάνε πώς το καταφέρνεις, δεν τους λέω. Έτσι, απλά γεμίζω ξανά το λάδι, δεν αδειάζω το παλιό, είναι πάρα πολύ απλό. Δοκιμασμένη και βραβευμένη συνταγή, γιατί όπως διαβάζω εδώ στην Ιαπωνία υπάρχει βραβευμένο εστιατόριο που χρησιμοποιεί το ίδιο λάδι εδώ και 66 χρόνια. Άρα βρίσκομαι σε καλό δρόμο. Μάθε μπαλίτσα. Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο για ακόμα μια ώρα, μείνε εδώ.

Διαβάζω εδώ για το πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί όλους, όχι μόνο στη χώρα μας και παγκοσμίως. Την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, οι Ελληνίδες το 2025 γέννησαν λιγότερο, αυτό το έχουμε μάθει, από 68.000 κάτι παιδιά το 24 στα 65 μισό παιδιά, 65.550 παιδιά το 2025, αλλά 1.405 μητέρες έγιναν με ηλικία άνω των 45 ετών το 2025, ενώ πριν από λίγα χρόνια ήταν μόλις 200 κάτι. Άντε και γιαγιάδες να γίνεστε μαμάδες, τι να σας πω. Εγώ το άκουσα και κουράστηκα που έγινα πατέρας πολύ νωρίτερα.

σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο μετά τις διαφημίσεις. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Πάμε πολύ πίσω, δεκαετία του 80. Για θυμίσου τι ακούγαμε τότε.

0: στον Κλικ 93. Είναι 12:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς και Τραμάδος εδώ στο μικρόφωνο. Θυμίσου και αύριο μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω. Μουντιάλ συνεχίζεται, ευτυχώς για κάποιους, και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός υπάρχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και όπως υπάρχουν δουλειές αυτό το χρονικό διάστημα που έτσι ανθίζουν λόγω του Μουντιάλ, όπως είναι, ξέρω και εγώ, τα delivery, τα σουβλατζίδικα και οι πιτσαρίες που δίνουν και παίρνουν, υπάρχουν και εργασίες, υπάρχουν δουλειές οι οποίες έχουν παγώσει, παιδιά.

αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν έχετε δει στον ουρανό, περνάει και ίσως να μπορούμε να το δούμε σε, έτσι, σε κιάλια δυνατά ή σε τηλεσκόπιο απλό, ένας αστεροειδής ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος, αλλά λέει δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Περνάει αρκετά μακριά μας. 2,56 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη. 6,5 φορές την απόσταση Γη-Σελήνης. Εν τω μεταξύ, εδώ στο δημοσίευμα σου δείχνει μία κουκίδα, ένα αστέρι ανάμεσα σε πάρα πολλά και λες τώρα ποιο είναι αυτό που μπορεί να πέρασε από κοντά και να μου σπάσει το κεφάλι. Και σου λέει ο άλλος ο ειδικός, να αυτό είναι. Σου δείχνει μία κουκίδα από τις 500, ας πούμε, της φωτογραφίας. Και λες όλες οι άλλες κουκίδες είναι ok, καλά,

για τις προηγούμενες δύο ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής καλοκαιριάτικα για τα καλά πλέον. Να μην σου πω το άλλο, το ωραίο. Έχει αρχίσει και μικραίνει η μέρα. Στο λέω για σένα που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι διακοπές σου. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ ραντεβού. Δίνω πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 1:30.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε ο Doc Pomus. Ο άνθρωπος δηλαδή που έγραψε τους στίχους επιτυχίες μεταξύ άλλων των Elvis Presley, Ray Charles, Bobby Darin και Mink DeVille. Επίσης το 1993 ο τραγουδιστής Lyle Lovett παντρεύτηκε την ηθοποιό Julia Roberts. Είχαν γνωριστεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ο παίκτης» του Robert Altman. Ακόμα το 2002 πέθανε από καρδιακή προσβολή ο John Entwistle, ο βασίστας δηλαδή των Who. Και τέλος, σαν σήμερα το 1989, ο Tom Jones απέκτησε το δικό του αστέρι στο Walk of Fame του Hollywood, τον οποίο και ακούμε σε μια εκπληκτική διασκευή στο Venus των Shocking Blue. Από το άλμπουμ Tom, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 70 από την εταιρεία Decca.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2:30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει. Κάπως έτσι πριν από 50 χρόνια κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Axel. DJ Yo.
1: Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε ο Doc Pomus, ο άνθρωπος δηλαδή που έγραψε τους στίχους σε επιτυχίες μεταξύ άλλων των Elvis Presley, Ray Charles, Bobby Darin και Mink DeVille. Επίσης το 1993 ο τραγουδιστής Lyle Lovett παντρεύτηκε την ηθοποιό Julia Roberts. Είχαν γνωριστεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ο παίκτης» του Robert Altman. Ακόμα το 2002 πέθανε από καρδιακή προσβολή ο John Entwistle, ο μπασίστας δηλαδή των Who. Και τέλος, σαν σήμερα το 1989, ο Tom Jones απέκτησε το δικό του αστέρι στο Walk of Fame του Hollywood, τον οποίο και ακούμε σε μια εκπληκτική διασκευή στο Venus των Shocking Blue. Από το άλμπουμ Tom, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 70 από την εταιρεία Decca.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: στον Κλικ 93. Είναι τρεις.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
3: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε ο Doc Pomus, ο άνθρωπος δηλαδή που έγραψε τους στίχους επιτυχίες μεταξύ άλλων των Elvis Presley, Ray Charles, Bobby Darin και Mink DeVille. Επίσης το 1993 ο τραγουδιστής Lyle Lovett παντρεύτηκε την ηθοποιό Julia Roberts. Είχαν γνωριστεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ο παίκτης» του Robert Altman. Ακόμα το 2002 πέθανε από καρδιακή προσβολή ο John Entwistle, ο βασίστας δηλαδή των Who. Και τέλος, σαν σήμερα το 1989, ο Tom Jones απέκτησε το δικό του αστέρι στο Walk of Fame του Hollywood, τον οποίο και ακούμε σε μια εκπληκτική διασκευή στο Venus των Shocking Blue. Από το άλμπουμ Tom, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 70 από την εταιρεία Decca.

θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Hello there! Να είμαστε και πάλι μαζί και τούτη εδώ την εβδομάδα. Φυσικά με το International Top 20 από το Media Inspector και τον Κώστα Ζητόπουλο. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Και βεβαίως όπως κάθε εβδομάδα ακούμε τι άλλο. Κομμάτια τα οποία είναι από την διεθνή μουσική σκηνή που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς μας σε όλη τη χώρα όμως. Έτσι όπως βεβαίως θα συγκεντρώνει το Media Inspector και βεβαίως μας ενημερώνει η IFPI. Έχουμε καινούριο κομμάτι. Κατ' εμέ άργησε και λίγο να μπει. Εντάξει, δεν είναι και παλιό. Θα σας πω αργότερα ποιο είναι. Που μπήκε όχι απλά γρήγορα μέσα στην εικοσάδα. Πήγε κατευθείαν στη θέση νούμερο 13. Το έχω πει χιλιάδες φορές νομίζω. Είναι το τυχερό 13. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι τριών μηνών, εντελώς καλοκαιρινό. Όλα αυτά όμως αργότερα. Προς το παρόν ακούσαμε Kato Kato, Turn the Lights Off. Okay, αν θέλετε να σβήσετε τα φώτα. Okay, δεν ξέρω και τι ώρα είναι τώρα. Λοιπόν, δεν έχω και ρολόι εδώ πέρα, αλλά μπορείτε βέβαια να ανοίξετε λιγάκι την ένταση του ραδιοφώνου σας και από το νούμερο 20 πάμε σιγά σιγά προς την κορυφή. Teddy Swims ξαναμπαίνει μες στην 20άδα με το Bad Dreams στο 19 και σε λίγο ο Alex Warren το Fever Dreams στο 18 σε πτώση το κομμάτι. Πίστευω το κομμάτι θα ανέβει γιατί είναι το πιο πρόσφατο big hit του Alex Warren, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει.

0: καλοκαίρι του 2026 και το Edge of Desire από τους Jonas Blue. Αντέχει βέβαια το κομμάτι, δεν το συζητώ, μια χαρά. Jonas Blue λοιπόν στο νούμερο 17. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά η Olivia Dean σε πτώση, αλλά και αυτή μέσα στην 20άδα ακόμα με το πολύ γλυκό So Easy to Fall in Love στο 16.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
9: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

οδηγεί το δικό της σπορ αυτοκίνητο. Μια χαρά κάνει. Tate McRae Sports Car στο νούμερο 15 εδώ στο International Top 20, το μόνο έγκυρο Airplay Charge στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με την υποστήριξη της AFPI είμαι ο Κώστας Ζητόπουλος και ενώ θα ακούσουμε στο 14 ένα κομμάτι που πραγματικά μου αρέσει γιατί μας ταξιδεύει λιγάκι, Mike is Mind και παραούτε Afro Soul, αυτό που μπήκε όπως σας έλεγα στο νούμερο 13 είναι ένα κομμάτι τριών μηνών, εντελώς καλοκαιρινό. Ο David Guetta μαγειρεύει πάλι, Jaden Bodsden και βέβαια τι άλλο, Upside Down, το all time classic disco hit στο νούμερο 13 σε λίγο.

στο 12. Τον Γκαμπριέλα από τη Σκατσάι, του δίδω την εβδομάδα. Διανύουμε βεβαίως μια πολύ πολύ ζεστή εβδομάδα. Καλοκαίρι γάρ, για να δούμε τι θα δούμε. Τι καλοκαίρι θα είναι αυτό, προσπαθώ να δω και τις προβλέψεις γενικότερα. Τι τρελές θερμοκρασίες μας περιμένουν, κυρίως κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Βλέποντας και κάνοντας. Κώστας Στόπλος στην παρέα σας. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά να ο Alex Warren με το Ordinary που είναι στο 11 εκτός δεκάδας. Αλλά βέβαια είχε μείνει τόσους μήνες στην κορυφή την άλλη ώρα. Και πάλι μαζί, μην φύγει κανείς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 5.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεύτερο μέρος από το International Top 20, από το έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας, της IFPI και του Media Inspector. Κώστας Σιτόπουλος μαζί σας για άλλη μια ώρα. Μπαίνουμε στη δεκάδα. Βασικά μπήκαμε ήδη, αφού το χρυσό Golden είναι στο νούμερο 10. Τα ακούσαμε μόλις τώρα από Huntrix. Πεμπερέξα στη συνέχεια. New Religion στο 9 και The Second Voice, Let Me Be, σε λίγο στο 8.

Gayle, Jamaican Bam Bam, στο νούμερο 7 στο International Top 20. Ένα κομμάτι βέβαια το οποίο έχει κυκλοφορήσει και σε αρκετά remix, πρέπει να σας πω. Αν ψαχτείτε ιδίως εκεί στο YouTube, θα βρείτε κάμποσα. Ακολουθεί τραγούδι εκτός εικοσάδας και μετά να ο David Guetta, ο οποίος ουσιαστικά μαζί με το φρέσκο Upside Down που ακούσαμε την προηγούμενη ώρα, έχει ξαναβάλει βέβαια το δαχτυλάκι του και εδώ το κλασικό με την παρέα του. Τι άλλο, Teddy Swims μαζί με Tones and Die, Gone Gone Gone, και μετά μπαίνουμε στην πεντάδα. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί, θα το μάθετε σε λίγο.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
1: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
6: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παλανή ζωή σου.
7: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Έχουμε μπει πλέον μέσα στο Top 5 από το International Top 20. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας για λίγη ώρα ακόμη. Και αυτό ήταν το Where is my husband? Βασικά, Where the hell is my husband? Από την εκρηκτική Ρέγη στο νούμερο 5. Τα Μεμπάλα στη συνέχεια, Ντράκιουλα στο 4 και το Τζανάντο τη Ζέινα παραμένει στην τρίτη θέση. Εγώ πιστεύω ότι θα ανέβει, για να είμαι ειλικρινής. Είναι πάρα πολύ κοντά στα απεξήματα με το επόμενο κομμάτι. Θα μάθετε σε λίγο ποιο είναι.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Για ακόμη μια εβδομάδα, το δεύτερο δημοφιλέστερο τραγούδι στην Ελλάδα. Φυσικά από το διεθνές ρεπερτόριο, εδώ που αλλού, από την FBI και το Media Inspector και το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart. Με τον Κώστα Αριστόπουλο να είναι μαζί σας κάθε εβδομάδα για δύο ώρες. Φτάσαμε στο νούμερο 1, που καταλαβαίνετε ότι παραμένει ο κορυφαίος Bruno Mars και στην θέση νούμερο 1 και τούτη εδώ την εβδομάδα με το I Just Might. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι εκτός εικοσάδας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μου καλή αυτό το δύο ώρο. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα. Θα είμαστε και πάλι μαζί την ίδια ώρα για να ακούσουμε τα hot hits της ερχόμενης εβδομάδας. Εκεί την εικοσάδα, την πιο καυτή της άλλης εβδομάδας. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά. Να είστε πάντα καλά. Take

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 6.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
0: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάνε κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε ο Doc Pomus, ο άνθρωπος δηλαδή που έγραψε τους στίχους επιτυχίες μεταξύ άλλων των Elvis Presley, Ray Charles, Bobby Darin και Mink DeVille. Επίσης το 1993 ο τραγουδιστής Lyle Lovett παντρεύτηκε την ηθοποιό Julia Roberts. Είχαν γνωριστεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ο παίκτης» του Robert Altman. Ακόμα το 2002 πέθανε από καρδιακή προσβολή ο John Entwistle, ο βασίστας δηλαδή των Who. Και τέλος, σαν σήμερα το 1989, ο Tom Jones απέκτησε το δικό του αστέρι στο Walk of Fame του Hollywood, τον οποίο και ακούμε σε μια εκπληκτική διασκευή στο Venus των Shocking Blue. Από το άλμπουμ Tom, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 70 από την εταιρεία Decca.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Τώρα

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε ο Doc Pomus, ο άνθρωπος δηλαδή που έγραψε τους στίχους επιτυχίες μεταξύ άλλων των Elvis Presley, Ray Charles, Bobby Darin και Mink DeVille. Επίσης το 1993 ο τραγουδιστής Lyle Lovett παντρεύτηκε την ηθοποιό Julia Roberts. Είχαν γνωριστεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ο παίκτης» του Robert Altman. Ακόμα το 2002 πέθανε από καρδιακή προσβολή ο John Entwistle, ο μπασίστας δηλαδή των Who. Και τέλος, σαν σήμερα το 1989, ο Tom Jones απέκτησε το δικό του αστέρι στο Walk of Fame του Hollywood, τον οποίο και ακούμε σε μια εκπληκτική διασκευή στο Venus των Shocking Blue. Από το άλμπουμ Tom, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 70 από την εταιρεία Decca.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε ο Doc Pomus, ο άνθρωπος δηλαδή που έγραψε τους στίχους επιτυχίες μεταξύ άλλων των Elvis Presley, Ray Charles, Bobby Darin και Mink DeVille. Επίσης το 1993 ο τραγουδιστής Lyle Lovett παντρεύτηκε την ηθοποιό Julia Roberts. Είχαν γνωριστεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ο παίκτης» του Robert Altman. Ακόμα το 2002 πέθανε από καρδιακή προσβολή ο John Entwistle, ο βασίστας δηλαδή των Who. Και τέλος, σαν σήμερα το 1989, ο Tom Jones απέκτησε το δικό του αστέρι στο Walk of Fame του Hollywood, τον οποίο και ακούμε σε μια εκπληκτική διασκευή στο Venus των Shocking Blue. Από το άλμπουμ Tom, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 70 από την εταιρεία Decca.

0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.
1: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα. Με νέο ήχο. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 27 Ιουνίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε ο Doc Pomus, ο άνθρωπος δηλαδή που έγραψε τους στίχους επιτυχίες μεταξύ άλλων των Elvis Presley, Ray Charles, Bobby Darin και Mink DeVille. Επίσης το 1993 ο τραγουδιστής Lyle Lovett παντρεύτηκε την ηθοποιό Julia Roberts. Είχαν γνωριστεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ο παίκτης» του Robert Altman. Ακόμα το 2002 πέθανε από καρδιακή προσβολή ο John Entwistle, ο βασίστας δηλαδή των Who. Και τέλος, σαν σήμερα το 1989, ο Tom Jones απέκτησε το δικό του αστέρι στο Walk of Fame του Hollywood, τον οποίο και ακούμε σε μια εκπληκτική διασκευή στο Venus των Shocking Blue. Από το άλμπουμ Tom, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 70 από την εταιρεία Decca.

0: στον Click 93. Είναι 9.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Costa. Clic FM 93. Música.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: DJ Costa in the mix.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: In the mix with Tassos Pilarinos.

0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 12.

Ella dice.